0: Entonces, calo, calo. Calo.
1: Καιρόμουν να πάνε, λέει. Να είναι ο Τσμιτσίγελε, τα κέρα τα σουτάμ σιλή. Μα φίξελε. Φίξελε. Ω, κλιέντ, να χακέ. Ανάλε, τα χέρια τσίγελε τα τσμένο. Φίξελε, βετσίγελε, να τσιτήν πελατρίνου στο θεμάτι.

μια για απαντή φυσικά. Σε γυαλί στα τσετέρα. Τι μαγιά σου κι εσύ, τι μαγιά σου κι εσύ. Θα μου κάνει χασό φυσικά με μαγιά ή μια λάδα. Μπορεί, αλλά δεν το αφάσεις. Θα μου κάνει έμεινε.

δεν μια γιαβατή φυσικά. Σε γυαλί στα τσετέρα. Τι μαγιά σου εκεί, τι μαγιά σου εκεί. Τι μαγιά σου εκεί, για μένα μαγιά είναι η Ελλάδα. Τι μαγιά, μπορεί να λάβει την παθάφηση. Τι μαγιά, μπορεί να λάβει την παθάφηση.